0: αρέ ντουγονία. Ατού μινιμίζα εμάνσια λαβέλη με τι είναι. Νέα Μιχάλο, ένα γκρουπ κονστρασάω Μιχάλο Χέλα, ένα ουσινεβά το οποίο είναι η νουρνεβά, νέα μη κονστέρβα όνα, λαό λαό μπάντου πράγμα λαβέλ τα μάτου με τη λαέ, μα λαβέλε σο ερέντι να ράσουν ένεβα. Νέο ατού κονστέρβα με λένου νέα χάν, χόμπε σίγκρε, νέα ντουγονέ χάν. Λαβέλε στρατά, ήταν έμα σιέ πρωτέζι, δεν είναι το έννοια. Επίση τα αντίατα, βοή, ήταν έμα κονστρό σαν χάλο, έλα. Μπα ούτου, η σινά η σερνή, η αμή, η χάλο, δεν έπρεπε, μπα έβε, τερτούρ να το. Ήταν έμα, αμή, σιέ, αλλά εδώ. Είχαν αμή, είχα βε, άρε πρωτέζι, δεν είχα πατεντόλου. Είχα κόμ, είχα τουτουάλα, είχα λόρε. Δαλα ρούμα, μπα, είχα τουτουάλα, μα. Σήρα την κεστά μου ρούμα του γατώ, ναι όχι ο κολέα, ναι κόνιαν, του άλλα ή λόρε. Τα μη άρε πρωτοζήρε για κόν, του άλλα λόρε. Ναι αμπρό, κάρι και συνοσυρβά, το ένε βά γατώ μπατρούμα κάρι και του μακα αδάπτα, δε πέζε τα ολίστα, ανεβέ μακα σαϊ σαϊ ρελα. Ο στάχλο λόστον είχα, κουλέ είδα δε. Ζέμπλο άμι λένου, αγόρα άμι πρεζέρβα έλανε. Ο στάχλο μπλα λίμα, μια ο στάχλο μας έλα. Προζέμπλο, Εμα βανάω, αμή βα προτέζε. Εντά μου είναι ρίσκου πω, δεν λέω μπα, εμά μας αφού έλα αμή. Αμή αράω. Αγόρα, ρίσκου πω, αμή είναι τίτη κύριε, αμή είναι προπόστα είδε πέρα, αμή αλάω, είναι σε πούλου τίτη κύριε. Αμή την και αρτίζει μετά σειρά. Ήταν εμά κόντο μπα, εμά μπάνε, εμά ναό. Αγόρα, αμή μπάν, μπα προτέζε. Είναι ρίσκου πω, εμά γρήζε φιού, μπα με αγώ. Ως είναι το πρόβλημα λάγια. Αμή κόντο χακάρα μπάτε, ναι, η λέει ζήτα και την κασίγουρα μπάτε. Τα μπα είχαν έμως, η λέει βάζε κουίτα είχαν έμπα. Αγόρι τα ράνσα. Είχα ναι, ναι, ρίσκο πότου άμε. Προζέμπλο. Αν πάει να πάμε χέταν αίμα είδα και είναι φώτη. Αγόρα μη κόνου πά να σάνια. Ασίγουραμεντου είδε λίγουρο πάρει τα τρεις. Ασίγουρα να σάνε αίμα ναι ούσα. Ναι, ο προβλήμα. Τα μπα είδε ναι, αίμα και στάουν ποτλίου πά ήταν να σάνε. Είδε τέν και τάου χανό είχα μότου παραλυπώς ήταν τάου ποτνέ είχε σύστημα είδε. Παραλυπώς ήταν πέλε να σάνε τάου είχε λέει είδε. Παραλυπώς ήταν το πρωτέζε είχα μονησίπιου. Por ejemplo, cada reba leine leis general carique. Mas a uno en cada está tal lei vaseira. Aí tem um problema. Mas há uma calo lei carique. Há foto original, mas vai lete. Mas quando lete, mas a tauni lei, né, la dura. E la favorece. Mas quando há uma calo lei é básico. Então a mi foto husi aspecto barata, mas é parte da ia cultural. Η parte idea iha original, η parte idea iha igreja, ita bile accumulate rene atu tau iha leida. Mas agora, ita contrasa, e leine iha neba mak mai hene. Ne, ita adapta susara lina. Agora lei ba pesca, hau ema pesca. Nebe hau rin, ba sene, ita tenke ahalo separação ba pesca. Ita la bile kahur hobe ba sene. Por exemplo, ita e pesca la bile halai ba turismo, la bile halai ba boaselu. Μισάλ και να έχω πέσκα κάρι. Μια άλλα είπα πέσκα, εντάω έχω κομπάνια, πότε με κερδιά. Ήταν τέκε φω κομφιάνσα πα. Έμανε βέ και ζέρε, ζέρε πότε. Φω κομφιάνσα πα νέα. Αγώρα, κοντου. Ήταν ουδάρ, έμα, αυτορουδάρ, ήταν λα φω κομφιάνσα πα. Ήταν έμανε βέ και το ζέρε πότε. Ήταν μπαχύρα. Ήταν ο πρόβλημα. Ο τάου τόκο είναι πα, νέα λαδία κομμά ήταν χαρία. Αγώρα, νέα πρόβλημα κυρία νέα. Κόνο νέα διαγράμμου λαμπάιρα, νέα μας γιατί τάου είναι πα. Ήταν ο πρόβλημα που πα ήταν. Αν είναι τάου έμπανε, όπως ήσκαν έμα μπάει να μπάει, δεπώς μπαν κοίτα χαρέ.
1: Είχα μομέντου ήδανε σε φυκορδενασάν Ραούλ Μος Χατόνια σολουσάν νο σουζιστάν κονάμπα προβλέμα νεπέ αφέκα είχα γκρουπου κονσερβασάν. Τουρμάει ήταρόνα χαμούτου.
0: Αν είναι σολουσάν μα κοίτανε. Χαδία, por exemplo, ia pesca carica, agora ia área de conservação, ia nia tem que tal decisão de que be, ia pesca carica, nia pesca raça, que lá bela ba gabon fale a agricultura. Agora a agricultura é pescas, mas tem que nem investir, que tá, é exemplo, ia pesca carica. Agora ia conservação, nia tem que tal um investimento, uma casa, ia área apenas. Tamba, ita quando hareba, aspecto bem, investimento de ambarato mais, só turismo ou a conservação. Tamba conservação nem nia papel nem aqui dane bem. A tu conserva, preserva boa ser, né? Antes de turismo mais. Nem a cao nem investe uma casa, ia área turismo, ia área conservação, caricbele. Veste a área conservação. Onde estamos, né? Que parte da companhia toma, a agência toma, que é Timor-Leste. Caric, há um telefone, né? Cona, baita boa ser, né? Laran, caric. Folima, ma, amiba. Também há uma jalericona. Tamba, iranene, ami laos promove a individual racic. Lima são barra que lá limar. Quando está construção lenu. Primeiro, uma que tem. E rené, lenu, que nené, ita tem que bafuti, calacalan, ita depois desloca mais rené. Agora, nem a cauna iniciativa, iranene, tem que estar o luto.